Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή. Τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της

οπτικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποφτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι
0: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και σε αυτήν την υπέροχη μέρα που ξημερώνει έξω, τι ωραίος ήλιος είναι αυτός. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Καφεδάκι, χαμόγελα, διάθεση, διαγωνισμοί, επικοινωνία στο Viber στο 69 84 932 932 και φυσικά αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Σειραγμένο μαγικά αυτό το τραγούδι που καθόρισε την πορεία του Γιώργου Νταλάρα, όπως και όλα τα τραγούδια που του έγραψε ο Σταύρος Κουκιμτζής πριν από τόσα πολλά χρόνια. Και είναι ακόμα εδώ. Το μαγικό με τα τραγούδια αυτά είναι ότι εξακολουθούν το 2026 να μας αφορούν. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην καινούργια μέρα. Καλημέρα στην παρέα που είναι στο σπίτι και ετοιμάζεται. Σε εσάς που είστε εκεί ήδη έξω στους δρόμους. Σε εσάς που έχετε φτάσει στη δουλειά. Σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Θαλή χρόνια πολλά. Λιδία χρόνια σας πολλά, παιδιά. Ο μήνας έχει 20 και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και η θάλασσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την βιώσιμη ανάπτυξη. 20 Μαΐου επίσης γιορτάζεται και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, για να θυμηθούμε όλοι μας τα ωφέλη των μελισσών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία των μελισσών. Μάλιστα, είχε πει κάτι πολύ σημαντικό ο Αλβέρτο Άινστάιν για τις μέλισσες. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 μόλις χρόνια. Επίσης, 20 του Μάη είναι και Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, για να τιμήσουμε τους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Όλα αυτά που λέμε η επιστήμη πώς έχει προχωρήσει, η ιατρική πόσα βήματα έχει κάνει, αυτό ακριβώς τιμάμε σήμερα. Μία μέρα καινούργια ξημέρωσε, μία μέρα καλύτερα από τη χθεσινή μετεωρολογικά, η αλήθεια είναι. Βλέπετε πως το σύννεφο υποχωρεί και κερδίζει τη μάχη ο ήλιος σιγά σιγά. Τώρα το πρωί θα έχουμε λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα φτάσει στην Αττική ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό μαζί με τον Ακύλα, εκεί τον γνωρίσαμε εμείς τον Ακύλα, πριν πάει στην Eurovision και το μάθει όλη η Ελλάδα. Τον είχαμε αγαπήσει ήδη μέσα από το ατέλειο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πορεία του από εδώ και πέρα. Τι δρόμο θα επιλέξει να τραβήξει αυτό το παιδί. Σίγουρα έχει όλη τη ζωή μπροστά του και όλη τη μουσική μπροστά του και αυτό είναι εξαιρετικό. Το να έχουν έναρξη νέοι άνθρωποι στο τραγούδι, νομίζω ότι μόνο καλό κάνει στην ελληνική μουσική. Καλημέρα σε όλους. Ελληνικό 93,2, μεσημέρι όχι, αλλά είναι η μέση της εβδομάδας βασικά, είναι η Τετάρτη, πρωινό Τετάρτης στα 13 μετά από τις 7. Πώς είστε εκεί στα νότια, πώς πάνε οι μυρωδιές, πώς πάνε τα υγρά αέρια, μυρίζετε τίποτα ακόμα, έρχεται κάτι, έχει καθαρίσει καθόλου η ατμόσφαιρα, υπάρχουν πολλά σενάρια το τι σημαίνει αυτό που έγινε χθες, θα τα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Πώς πάτε και με την κίνηση, θέλω να μάθω επίσης, γι' αυτό υπάρχει και το Viber του Ελληνικού, το 69 84 932 932. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα. Το ποτάμι έχει από νωρίς κίνηση και αυτό είναι λογικό, από το Εγάλιο μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα σε αυτό το κομμάτι. Νωρίς ξεκινάει η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, σε το ρεύμα εξόδου κυρίως, το ξέρετε καλά αυτό. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή αυτή τη στιγμή και η Μεσογείον όχι, όμως ακόμα κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη και την Παραλιακή, πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε, αφού είπαμε για Πειραιά, να ταξιδέψουμε λίγο σε θάλασσες και σε υπέροχα νερά, σε μουσικά νερά. Στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν ένα τραγούδι μπορείς να το τραγουδάς 7 και 20 το πρωί που βγαίνεις στη δουλειά, κάτι έχει κάνει καλά αυτό το τραγούδι νομίζω. Και είναι πολλά τα χρόνια, 40 χρόνια και από την μέρα που ακούσαμε για πρώτη φορά το «Και έχω τόσο να θυμάμαι» από την Αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς, και έχουμε τόσο να θυμόμαστε από τις 20 του Μάη. Το 1873, σαν σήμερα, δύο Αμερικανοί, ο Λιβάι Στράους και ο Τζέικοπ Ντέιβις, παίρνουν στα χέρια τους το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεσή τους. Ένα ανθεκτικό παντελόνι από καραβόπανο που επρόκειτο να γίνει το δημοφιλέστερο ένδυμα όλων των εποχών. Μιλάμε φυσικά για τα blue jean που όλοι φοράμε μέχρι και σήμερα. Το 1891, σαν σήμερα, παρουσιάζεται δημόσια το κινητοσκόπιο του Thomas Edison, μία από τις πρώτες συσκευές προβολής κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία αυτή προηγήθηκε του κινηματογράφου, όπως το γνωρίζουμε, και συνέβαλε καθοριστικά στη γέννηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το 1927, σαν σήμερα, ο Charles Lindbergh απογειώνεται από το Long Island με το Spirit of St. Louis, επιχειρώντας την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση χωρίς στάση. Την επόμενη μέρα προσγειώνεται στο Παρίσι και γίνεται διεθνές σύμβολο της εποχής της αεροπορικής τόλμης. Κάπως έτσι ακολούθησε την πορεία του λίγα χρόνια αργότερα και η Amelia Earhart το 1932, όταν απογειώνεται από τη Νέα Γη για να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος που διασχίζει μόνη της τον Ατλαντικό, συμβολίζοντας τη γυναικεία χειραφέτηση και τη δύναμη της τόλμης. Το 1940, σαν σήμερα, εδώ έχουμε μια πολύ πολύ θλιβερή επέτειο. Οι πρώτοι κρατούμενοι φτάνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, σηματοδοτώντας την απαρχή της φρίκης, του λοκαυτώματος και της βιομηχανικής εξόντωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι θλιβερή επέτειος, αλλά είναι και από αυτές που δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να ξεχνάμε για ευνόητους λόγους. Σαν σήμερα το 1941 ξεκίνησε και η μάχη της Κρήτης, με ρήψεις χιλιάδων Γερμανών αλεξιπτωτών στο νησί. Παρά την κατάληψη της Κρήτης, οι γερμανικές απώλειες είναι τόσο βαριές που εγκαταλείπεται οριστικά το δόγμα της αεραπόβασης σε μεγάλη κλίμακα. Ενώ το 1983, σαν σήμερα, δημοσιεύονται οι πρώτες επιστημονικές έρευνες που αναγνωρίζουν ένα νέο θανατηφόρο ιό, τον HIV, ο οποίος προκαλεί το AIDS. Μια νέα παγκόσμια υγειονομική κρίση ξεκίνησε να διαμορφώνεται σαν σήμερα το 1983. Ευτυχώς από το 1983 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να αλλάξουν και ακόμα περισσότερα στο άμεσο μέλλον. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821, Ανδρέας Βόκος το πραγματικό του όνομα. Το 1908 γεννήθηκε ο Αμερικανός τοπίος James Stewart. Το 1946 η Σερ, το σύμβολο της παγκόσμιας μουσικής. Ενώ γενέθλια έχει σήμερα και ο Μιχάλης Ρέπας, ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γεννήθηκε στο Λουτράκι και μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου αποτέλεσαν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα συγγραφικά δίδυμα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τρεις Χάριτες, Ζες Εξαμαρτίν, Safe Sex, Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο και τόσες παραστάσεις. Πραγματικά έχουμε τόσα μα τόσα να θυμόμαστε και από τον Μιχάλη Ρέπα. Το 1825, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επανάστασης, ενώ τέλος το 2019 φεύγει από τη ζωή και ο αυστριακός οδηγός της Φόρμουλα 1, Νίκι Λάουντα.

Από το Άστα κρυφά κρυμμένα της Αρλέτα στο 1990 αυτό το τραγούδι. Όσο περνάνε τα χρόνια, αγαπιέται, αναγνωρίζεται, ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω. Σαν το παλιό καλό κρασί κι αυτό. Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Όλα τα τραγούδια που αγαπάμε, όλες οι φωνές που αγαπάμε παίζουν εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πες μου λίγο πώς είστε εκεί κάτω στα νότια, γιατί εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα με την οσμή αερίου που είχαμε στην Αττική. Σε εκείνες τις περιοχές, συναγερμός εχθές, τα ζήσατε, τα ζήσαμε. Αν δεν τα ζήσαμε, τα ακούσαμε και τα διαβάσαμε. Έντονη αυτή η οσμή αερίου, ακοινώθηκαν σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες. Βγήκε η πυροσβεστική, βγήκε ο στρατός, βγήκαν τα τάγκς, δεν ξέρω τι βγήκε, βγήκε τα πάντα, βγήκαν όλα έξω. Εν πάση περιπτώσει, καλό ήταν που ενεργοποιήθηκε ο

0: μηχανισμούς πέρα από την πλάκα που σας κάνω. Το θέμα είναι ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως ο φόβος το ότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε κανένα μπαμ τώρα μεταξύ μας υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει όλες οι έρευνες. Δεν υπήρξε κάποια διαρροή στο μέτωπο αυτό της Αττικής, νοτιοανατολικά δηλαδή. Έγιναν ελέγχους από την πυροσβεστική, από το λιμενικό. Δεν υπήρχε κάποια διαρροή ούτε από εταιρεία φυσικού αερίου. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται πάντως είναι ότι κάποια πλοία στο Σαρονικό μπορεί να κάνανε εξαέρωση και να προκάλεσε αυτή η διαδικασία τον πανικό. Βεβαίως το μυστήριο παραμένει ακόμα άλυτο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι μύρισε χθες στην Αττική. Και είναι απορία άξιον αν θα μάθουμε και ποτέ. Θα δούμε και θα δείξει η πορεία της ημέρας. Ελπίζω βέβαια να υπάρξει κάποια απάντηση, γιατί δεν γίνεται να έχουμε ξαφνικά X-Files μέσα στο σπίτι μας, να μυρίζουμε κάτι, να μην ξέρουμε από πού μας ήρθε και να πούμε εντάξει, α, τελείωσε, δεν μυρίζει πια. Ωραία, πάμε παρακάτω, εμείς συνεχίζουμε τη μέρα μας. Όχι, παιδιά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν. Και αφήνω το ξεκαθαρίζουν και πάω στο καθαρίζουν. Αν έχετε φύγει από το σπίτι, OK, υπάρχει πάντα χρόνο στο μεσημέρι. Αν είστε στην πόρτα και δεν έχετε βάλει πλυντήριο, να το σύνθημα. Έρχεται από την Ariel, η οποία παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και είναι δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το κομμάτι αυτό του Big One που έχει βγάλει και το σύνθημα το οποίο νομίζω μας εκφράζει όλους. Γιατί όταν βάζουμε πλυντήριο, όλοι θέλουμε να πούμε λεκέδες bye bye. Πάμε. Το πάμε και προχωράμε παρακάτω. Συνεχίζουμε και επιστρέφω και εγώ σε λίγο με το διαγωνισμό που αγαπάτε, με το διαγωνισμό που κάθε μέρα τέτοια ώρα σας χαρίζει τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Βεβαίως επιστρέφω και με τα τραγούδια μας, με Χάρης Αλεξίου.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Ποια πόλη, ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτή η επιμονή, όχι η καλή επιμονή που τραγουδάει η Ζουγανέλη με το Λιβαδά, που επιμένω να είμαι σε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάω και να στηρίζω και αυτή η επιμονή του ότι δεν τελείωσε μια ιστορία που έχει όμως τελειώσει. Βέβαια είναι και το πώς το βλέπει ο καθένας, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτή η διαφορετική ματιά της πραγματικότητας είναι κάτι που συμβαίνει πολύ πολύ συχνά γύρω μας. Το γράφει και ο Χάρης πολύ στο βιβλίο του, στον καθρέφτη του. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Αρκεί η πραγματικότητα που βλέπουμε να μην μας κάνει κακό, παιδιά. Να συμπληρώσω εγώ και να μας κάνει μόνο καλό. Διαβάστε αυτό και άλλα πολλά στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα, που κάθε μέρα αυτές οι αγαπημένες εκδόσεις μας χαρίζουν υπέροχα bestseller βιβλία για όλες και όλους εσάς. Διαγωνισμός που τρέχει καθημερινά το πρωί στον Ελληνικό. Τέτοια ώρα έχω τα βιβλία της ημέρας για εσάς. Okay, και σήμερα έχω εξαιρετικά από τη Φρίντα Μακφάντεν και τα δύο, το μυστικό της καμαριέρας το ένα, η αγγελία το άλλο, θα γίνουν τώρα δικά σας μέσα από τη γνωστή διαδικασία των μηνυμάτων στο Viber. Κινητό στο χέρι, γράφετε Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Τα αγαπάτε πολύ τα βιβλία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, και επειδή έρχεται και καλοκαίρι, από τις εκδόσεις Διόπτρα θα έχουμε πολλά τέτοια δώρα για να σας συντροφεύουν και στις παραλίες σας και στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 και φύγαμε για ταξίδι στη δεκαετία του 80 με τους 2000 DOGR.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Υπάρχουν μεγάλα τραγούδια και υπάρχουν και τεράστια τραγούδια. Αυτό ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία. Στη μουσική του Θανού Μικρούτσικου, στα λόγια του Άλκη Αλκαίου, στη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, η διαχρονική Ρόζα φυσικά και παίζει εδώ, στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζουν τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Έχουμε στην παρέα μας πάντα σταθερούς και καλούς φίλους. Η ΔΕΗ είναι και σήμερα εδώ. Να σας θυμίσω ότι πρέπει να μπείτε στο MyDEI, να επιλέξετε την ενότητα ΔΕΗ Mary Words Coupons για να βρείτε κουπόνια που μόνο κέρδος έχουν να σας δώσουν, 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά ακόμα και για σύντομες αποδράσεις, και βεβαίως η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood, τώρα που είναι και νωρίς, θέλετε το καφεδάκι σας, το κολατσιό σας, το πρωινό σας, κάτι, για κάθε γευστική επιλογή είναι απαραίτητο αυτό το κουπόνι. Οπότε, MyDEI, ενότητα ΔΕΗ Mary Words Coupons, και ανακαλύπτουμε αυτές και ακόμα πολλές, σχεδόν εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε. Λέω καλημέρα και στους καινούριους. Είστε στην κατάλληλη στιγμή στον ελληνικό. Θα επιστρέψω σε λίγο με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Με καινούρια γραμμή για το τι παίζει ο διαγωνισμός μας. Ο μεγάλος διαγωνισμός συνεχίζεται. Βεβαίως, μία ακόμα ώρα θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις. Για μία βραδιά που δεν θέλω να χάσετε. Μία ακόμα βραδιά με την υπογραφή του ελληνικού. Μία βραδιά με δύο νέες φωνές που έχουν ήδη κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο και που ετοιμάζουν για εσάς μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί!
14: Και εκεί. Σωστά. We have an idea.
12: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
15: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας! Είμαι η Μιχαήλ, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου.
18: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
17: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
18: Κυνηγητό παραλίας.
17: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
18: Βαρελάκια στην άμμο.
17: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
18: Και είναι και διάβροχο.
17: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
20: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
21: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, το τι παίζει συνεχίζεται και έρχεται σε λίγο καινούρια γραμμή. Η ερώτηση, τι παίζει, η απάντηση, μία και μοναδική. Ελληνικός 93,2.
21: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Να τη θυμάστε την απάντηση, είναι αυτή που σας στέλνει κατευθείαν στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ τέλος του μήνα και σας δίνει και στη στιγμή ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Το τι παίζει συνεχίζεται, περιμένουμε πάντα τις συμμετοχές σας στο site του Ελληνικού, στο ελληνικός932.gr. Κλικάρετε τι παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Μέχρι να την κάνετε τη διαδικασία, πάμε να μάθουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Άλλη το παραμένει το μυστήριο για την έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές χθες στην Αττική. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου. Μετεωρολογικά συμβατό το σενάριο να προέρχεται η οσμή από τη θάλασσα, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί, επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολίδας. Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου τίμησε χθες την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων στο Σύνταγμα. Την ίδια στιγμή, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προσπάθησε για άλλη μια φορά να αναστρέψει την ιστορική πραγματικότητα γύρω από τη γενοκτονία των ποντίων, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ελλάδας και κάνοντας λόγο για νομικά αβάσιμες κατηγορίες. Μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης απερίφθη από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων με Γιώργο Φλωρίδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν δηλητηριώδη βέλη. Την άποψη ότι με βάση τη νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων εκ των θραυσμάτων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, υποστηρίζει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερεύνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Πάμε και λίγο στον καιρό. Εντάξει, βελτιωμένα τα πράγματα σήμερα. Λίγες νεφώσεις μόνο τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Θα φτάσει στην Αττική μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες.
21: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

ημέρα που γυρίσαμε το επεισόδιο το Soundtracks και με τον Πάνο Μουζουράκη για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την ώρα που τραγουδούσε το Μάτια Δίχως Λογική, κοιταζόμασταν όλοι εδώ οι συνεργάτες του Ελληνικού και λέγαμε εντάξει, αυτό είναι το επόμενο μεγάλο hit των Soundtracks. Μετά από όλα αυτά που έχουμε κάνει στα προηγούμενα επεισόδια, με συμμετοχές όπως του Γιώργου Νταλάρα, του Μίλτου Πασχαλίδη, του Κώστα Τριανταφυλλίδη, του Διονύση Τσακνή, μετά από την επιτυχία που έκανε το Βάλς των Ονείρων, εκεί που γεννήθηκε αυτό το πολύ πολύ viral, θα πω, τραγούδι από το Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, νομίζω ότι τα Μάτια Δίχως Λογική, όπως τα ερμήνευσε ο Πάνος Μουζουράκης, είναι αυτό που ξεχωρίζει πια από το τελευταίο μας επεισόδιο. Από τα Soundtracks του Ελληνικού, σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με υπέροχες ερμηνείες από Διονύση Τσακνή, από Πάνο Μουζουράκη, από Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, με special guest βεβαίως, πώς θα μπορούσε να λείπει, τον Γιώργο Μαργαρίτη, τα τραγούδια του Λαβρέντη και ιστορίες που δεν ξέρουμε από ανθρώπους που τον γνωρίζουν τόσο καλά όσο λίγοι. Οπότε δείτε το, το έχουμε ανεβάσει για εσάς, είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932, εκεί είναι και τα προηγούμενα επεισόδια των Soundtracks και το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη και το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο και πολύ πολύ σύντομα θα σας έχουμε ανακοινώσεις για το επόμενο επεισόδιο που είναι έτοιμο και έρχεται προς το μέρος σας για να σας χαρίσει και άλλες τέτοιες μαγικές στιγμές. Τα Soundtracks του Ελληνικού είναι διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube. Στα Soundtracks είχε ερμηνεύσει και ο Χρήστος Μάστορας το «Για να σε συναντήσω», μία ακόμα viral εκτέλεση στο αφιέρωμα του Μανώλη Λιδάκη. Μπορείτε να το απολαύσετε και αυτό, όπως θα πρέπει να εμείς απολαμβάνουμε το Χρήστο Μάστορα παρέα με τις Μέλισσες στη μοναχική καρδιά που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.

0: Κοιδού η απορία. Για μερικούς άλλοι για πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Μιχάλης Κατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε αυτό το δημοσίευμα της Le Monde που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη νέα νομοθεσία στη Γαλλία, η οποία ουσιαστικά με λίγα λόγια ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στη χώρα μας ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Ένα άρθρο της ερευνήτριας και δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερεύνας της Γαλλίας, της Κατερίνα Τιτή, το αποκαλύπτει. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε 5 λεπτά. Θέλει έρευνα, θέλει εγκρίσεις από το μουσείο το ίδιο, αλλά ουσιαστικά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος και από νομικής πλευράς για να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα θράψματα του Παρθενώνα, αλλά και σε οποιοδήποτε έκθεμα ανήκει κάπου αλλού και πρέπει να επιστρέψει στον τόπο από τον οποίο προήλθε. Πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να πάρει τη δημοσιότητα που πρέπει και το δρόμο που πρέπει για να δούμε σύντομα να γίνεται πραγματικότητα αυτός ο δρόμος της επιστροφής. Μιλώντας για δρόμο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στα 23 μετά από τις 8. Δύσκολο το ποτάμι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Με κίνηση και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο κυρίως, αλλά και με κίνηση και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι το Μαρούσι, κυρίως στα Βρυλίσια οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Μαζεύει και η Κηφισίας κόσμο μέχρι το Χαλάνδρι στην άνοδο, η κάθοδος μετά το Δάσο Συγκρού. Η κίνηση στη Μεσογείο εντοπίζεται στην κάθοδο στο κομμάτι του Χολαργού, ενώ θέλει υπομονή πια η Κατεχάκη. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας με πυκνότατη ροή στο ρεύμα ανόδου, η Βασιλής Σοφίας, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, μαζεύει και η Μεσογείων, μαζεύει και η Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη, η Παραλιακή μέχρι το Καλαμάκι πηγαίνοντας προς Πειραιά και στη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Λιφάδα. Πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά με υπέροχες νέες φωνές. Αυτές έρχονται σε λίγο. Προς το παρόν πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Παρέα με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Θεοδωρίδου.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για ένα ζευγάρι μάτια γίνονται τα παιδιά. Και αν βρούμε τον παράδεισο στα μάτια κάποια σε κάποιου, ας μείνουμε εκεί όσο καλύτερα και όσο περισσότερο γίνεται. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και σιγά σιγά ετοιμάζουμε και τα καλοκαιρινά μας ραντεβού. Ο Ελληνικός σας έχει καλομάθει σε τέτοιες συναντήσεις μαγικές. Οπότε βάλτε στο ημερολόγιο την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη για να απολαύσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια όπως τα ξέρουμε και όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ. Από δύο υπερταλαντούχα νέα παιδιά που ήδη έχουν φανατικό κοινό στο διαδίκτυο και στα social media, έχουν κάνει αίσθηση και η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αθαμόπουλος που θα ενώσουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Θα πειράξουν υπέροχα τραγούδια με το δικό τους μοναδικό τρόπο, όπως πείραξαν αποκλειστικά για τον Ελληνικό 93,2 αυτό εδώ το μαγικό διαχρονικό της Μαρινέλλας.

βλέπω στα μηνύματά σας που έρχονται τώρα στο Viber πόσο πολύ σας αρέσουν τα παιδιά. Μάγδα Βαρούχα, Χρήστο Δαμόπουλο, Σακομπλεξάριστα στην Τεχνόπολη, Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 το βράδυ με τον Ελληνικό 93,2 και τώρα έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Τεχνόπολη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 για ένα ακόμα υπέροχο, μαγικό, μουσικό καλοκαιρινό ραντεβού παρέα με τον Ελληνικό 93,2.

0: τραγούδι που έγραψαν ο Ρους, ναι ναι, ο Ρους από τις εξαιρέσεις, και ο Νίκος Μωραΐτης στη Χάρης Αλεξίου. Τραγούδι γλυκό σαν φίλοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και υπάρχει πάντα αυτή η γνώμη, και είναι σωστή γνώμη, δεν είναι λάθος, ότι δεν στηρίζεται η λογοτεχνία σε αυτή τη χώρα όπως σχεδόν καμία μορφή τέχνης από το κράτος. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νορβηγίας, λοιπόν. Υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο εκεί. Το κράτος, λέει, αγοράζει περίπου 1000 αντίτυπα από επιλεγμένα νέα βιβλία και τα στέλνει σε βιβλιοθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο στόχος δεν είναι μόνο να γεμίσουν οι βιβλιοθήκες, βεβαίως, είναι και να στηριχθούν οι Νορβηγοί συγγραφείς, οι μικροί εκδοτικοί εκεί και γενικά η τοπική λογοτεχνία για να συνεχίσει να εξελίσσεται. Άμα θέλει κάποιος δηλαδή να στηρίξει τη λογοτεχνία, μπορεί. Ειδικά σε μια χώρα που καφιόμαστε, ότι είμαστε άνθρωποι που διαβάζουμε βιβλία, άνθρωποι που αγαπάμε τις τέχνες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, πιο πολλοί άνθρωποι αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε νέα βιβλία και το σημαντικότερο, περισσότεροι νέοι δημιουργοί μπορούν να συνεχίσουν να γράφουν χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις πωλήσεις, ειδικά στα πρώτα τους βήματα. Όταν λέμε τώρα να αγοράσει κάποιος 1000 αντίτυπα από νέα βιβλία, ειδικά όταν μιλάμε για ένα κρατικό φορέα, μην φανταστείτε πως είναι κανένα τεράστιο ποσό. Πόσο κάνει ένα βιβλίο επί 1000. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλο, ωραίο, δυνατό αντίκτυπο. Αυτές είναι οι μικρές ιδέες που μπορεί να πάρει το Υπουργείο. Ξέρω εγώ τώρα, έτσι πετάω μια ιδέα, για να βελτιώσει κάπως τα πράγματα και ίσως να καταφέρει να αναστρέψει και την εικόνα που έχει ο κόσμος για το τι σημαίνει πολιτισμός και Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα σας αφήσω για λίγο, θα επιστρέψω όμως με γραμμή για το τι παίζει καινούρια του κουτιού. Ακόμα ένας θα μπει στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ του μήνα και θα κερδίσει και δώρο ένα σημεία ακροατής ή ακροάτρια. Και βεβαίως επιστρέφω και με τα τραγούδια μας που είναι πολλά και αγαπημένα. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας σε λίγο στον Ελληνικό 93,2. Προς το παρόν πάμε να θυμηθούμε πώς δώσαμε τα προηγούμενα 1000 ευρώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr. Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Νάτι και η καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Συνεχίζουμε και μοιράζουμε 1000 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα. Είστε έτοιμοι να μπείτε στην κλήρωση αυτού του μήνα? Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν είστε, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, να η ευκαιρία να μπείτε στο www.ellinikos932.gr, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής κλικάροντας το τι παίζει και μετά να περιμένετε τηλέφωνο από εμάς. Η διαδικασία είναι απλή. Σας παίρνουμε, ρωτάμε τι παίζει, πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2 και για να μπείτε στην κλήρωση για τα χρήματα, αλλά και να κερδίσετε στη στιγμή από τα πολλά δώρα που σας δίνουμε καθημερινά. Πάμε για τη νέα μας γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Γαλάνη, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Ναι, Μαρία μου, συγχαρητήρια. Καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Έχω τη μεγάλη χαρά να σου πω ότι μπαίνεις στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Τέλος του μήνα η κλήρωση και για αυτό το μήνα. Και έχω και επίσης μια δεύτερη χαρά, γιατί είναι ωραίο το δρόμο που κερδίζεις. Κερδίζεις αμέσως τώρα στη στιγμή ένα ζευγάρι γυαλιά Guess από τα οπτικά Όκιο Παπαβασιλείου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ εγώ που ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους και έσους καινούριους της παρέας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου και σήμερα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ και το My ΔΕΗ και η ενότητα ΔΕΗ MyRewards Coupons. Εκεί θα βρείτε κουπόνι για έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και βεβαίως εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογίας, πάρα πολλά ακόμα. Δεν περιμένουμε ΔΕΗ MyRewards Coupons στο My ΔΕΗ από τη ΔΕΗ και εμείς τρέχουμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου σε πολλές περιοχές χθες στην Αττική. Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου. Μετεωρολογικά συμβατό το σενάριο να προέρχεται η οσμή από τη θάλασσα, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί, επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Οι έρευνες συνεχίζονται. Παρά τη βροχή, πλήθος κόσμου τίμησε χθες την ημέρα μνήμησης γενοκτονίας των ποντίων στο Σύνταγμα. Την ίδια στιγμή, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας προσπάθησε για άλλη μία φορά να αντιστρέψει την ιστορική πραγματικότητα γύρω από την γενοκτονία των ποντίων, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ελλάδας και κάνοντας λόγο για νομικά αβάσιμες κατηγορίες. Μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης απερίφθη από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων με Γιώργο Φλωρίδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν δηλητηριώδη βέλη. Την άποψη ότι με βάση τη νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων εκ των θραυσμάτων του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, υποστηρίζει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Τι παίζει και με τον καιρό, ωραία πράγματα παίζουν, ήλιος παίζει καλύτερα από χθες, με λίγες νεφώσεις μόνο τώρα το πρωί και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε σχέση με χθες, να φτάνει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου.
13: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αλεξανδρά Ζουγανέλη παρέα με του Imam Baldi. Στον Βύρο να γίνω το καλοκαίρι του 11, διασκεύασαν μαγικά αυτό το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ετοιμάζεται να κάνει βόλτες και αυτό το καλοκαίρι και έχουμε πολλά νέα γι' αυτό σε λίγες μέρες τα περισσότερα. Προς το παρόν θα σας πάω σε δύο κορίτσια, στην Σοφία Μαρία Τρεβιζά και την Ουρανία Τετζηρίδου. Είναι δύο μαθήτριες της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης. Τα κορίτσια αυτά λοιπόν κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα. Απάντησαν σε ένα σύνολο 30 ερωτήσεων. Κατέλαβαν μαθητές από την Λετωνία την δεύτερη θέση και μαθητές από την Ιταλία τρίτη θέση. Μιλάμε για μια σπουδαία διάκριση. Τα κορίτσια διαγωνίστηκαν απέναντι σε 100.000 μαθητές από περισσότερες από 30 χώρες σε ένα διαγωνισμό ο οποίος αξιολόγησε τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών με έμφαση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την αποταμίευση, τα ψηφιακά νομίσματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μπράβο στα κορίτσια, πολλά μπράβο. Τώρα βέβαια εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορείς να μιλήσεις για αποταμίευση και να το σκέφτεσαι σε μια χώρα που είναι μακρινό όνειρο η αποταμίευση, αλλά φαίνεται πως τα νέα παιδιά έχουν τον τρόπο να το καταφέρουν ακόμα και αυτό. Επιστροφή στη μουσική μας. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παρέα με τον Χρήστο Μάστορα. Σε τραγούδι που ακούσαμε πέρσι το καλοκαίρι πρώτη φορά. Το αγαπήσαμε και το αγαπάμε ακόμα. Από καλοκαίρι σε καλοκαίρι θα πάει. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Τώρα το καλημέρα θα αλλάξει γιατί έχουμε τα τηλεφωνήματα από τις τράπεζες. Καλησπέρα έρχονται και από την φορεία, από την ΑΔΕ ουσιαστικά, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία διαβάζω πως δρομολογεί περίπου 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, που έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες όπως μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Σου λέει ότι η ΑΔΕ το επιχειρεί αυτό για να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ανεξόφλητων χρεών. Το να μειώσουν τη φορολογία, ας πούμε, δεν το βλέπουν σαν ενδεχόμενο. Αλίμονο προς Θεού, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης στα 22 μετά από τις 9 τρολέου του Ελληνικού. Μην τα λέμε για το ποτάμι, τα γνωστά. Ένα μεγάλο πάρτι εκεί. Ελπίζω να ακούτε όλοι Ελληνικό, να είστε συντονισμένοι για να ακούτε και τέτοια τραγούδια. Με κίνηση και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, οι καθυστερήσεις εστιάζονται στην Ανθούσα, το Γέρακα και τα Βρυλίσια. Η Κηφισίας με πυκνότατη ροή αναδιαστήματα, κυρίως στην άνοδο στο Ψυχικό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό θέλει υπομονή, αλλά και η Κατεχάκη, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφία στο κέντρο της πόλης. Η άνοδος στους λεωφόρους Συγκρού, η Βουλιαγμένη σε απογλυφάδα προς Αργυρούπολη, η Παραλιακή στο κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου και στα δύο ρεύματα και σαφέστατα και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχεται η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία από τον Ελληνικό 93,2 και όταν λέω μεγάλη εννοώ πολύ μεγάλη και σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις. Μείνετε εδώ, προς το παρόν αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και διαβάζω τώρα εδώ ότι ξεκινά από σήμερα το μεσημέρι και η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων. Και θυμάμαι την εποχή που πήγαινα εγώ κατασκηνώσει πιτσιρικάς. Έχετε ζήσει ποτέ αυτή την εμπειρία? Εγώ έχω πάρα πολύ ωραίες συνάμνησεις και νομίζω πως είναι από αυτά που πρέπει να ζήσει ένα παιδί. Το φέρνει κοντά με άλλα παιδιά, κοινωνικοποιείται. Είναι μια πολύ πολύ ωραία περιπέτεια. Οπότε όσοι το δικαιούστε για τα παιδιά σας, δείτε το, ξεκινούν το μεσημέρι οι αιτήσεις στο gov.gr. Κάντε το, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Αρκεί βεβαίως και το παιδάκι να είναι σύμφωνο, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδάκια. Θυμάμαι που καθόλου δεν τις έφεραν τις κατασκηνώσεις. Κάτι κλάματα είχαμε, κάτι έλα μάνα να με πάρεις είχαμε. Τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Βέβαια, καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο κατασκηνώσεις και διακοπές, σημαίνει και συναυλίες. Και ο Ελληνικός 93,2 και αυτό το καλοκαίρι έχει για εσάς ευκαιρίες πολλές για μαγικές στιγμές και για θέατρο και για σινεμά και για μουσική. Ξεκινάμε δυναμικά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στη δισκογραφία. Ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο να συναντά στη σκηνή τους φίλους του, φίλοι όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Δουνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Μια μαγική συναυλία. Τρέξτε για τα εισιτήριά σας και ακούστε Ελληνικό 93,2 για τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς. Να μια ακόμα ευκαιρία, πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Θηβαίος, κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Θηβαίος, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Εκεί θα είναι και ο Γιάννης Χαρούλης, παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη που ακούμε τώρα στον αέρα του Ελληνικού.

0: Τραγούδι που μοσοβολάει καλοκαίρι της δεκαετίας του 80 από την Χάρης Αλεξίου και τους Φατμέ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10. Να πούμε και εν ώψη της τουριστικής περίοδου, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και έρχονται. Το Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο παρένθεση, είδα τόσο κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, έχει αρχίσει ο τουρισμός για τα καλά στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας φέτος στις γαλάζιες σημαίες του 2026 έρχεται δεύτερη παγκοσμίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 624 βραβευμένες ακτές, για 17 μαρίνες. Ανάμεσα σε αυτές είναι η Χαλκιδική με 94 σημαίες σε ακτές, η περιφέρεια Κρήτης που είναι στην κορυφή με 154 σημαίες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ενώ περιμένουμε να έρθει το μεγάλο κύμα τουριστών για το καλοκαίρι του 2026. Ελάτε να γιορτάσουμε με γεύσεις, όπως το γιορτάζουμε κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς έχουμε, δεν έχουμε λόγο, με την Pizza Fan. Ένα δώρο που σας δίνω κάθε μέρα τέτοια ώρα και το περιμένετε και πώς και πώς. Ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα γίνει δικό σας με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Η Pizza Fan μεγαλώνει, αναπτύσσεται. Έχει ανοίξει και νέο κατάστημα στο Ρίο, στην Αθηνών 13. Για εσάς που είστε εκεί στην περιοχή, να πάτε και να απολαύσετε πίτσες με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Με το κινητό στο χέρι είστε ήδη, γράφετε Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να δώσω και σήμερα το Pizza Fan Combo της ημέρας σε έναν ή μία από εσάς. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και μέχρι να μου δηλώσετε συμμετοχή, εγώ θα έχω επιστρέψει με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Και κολλάμε καμιά φορά σε αυτά που ξέρουμε και δεν θέλουμε να πάμε μπροστά, δεν θέλουμε να δούμε πώς έχει προχωρήσει η εποχή και πώς πρέπει να αλλάξουμε εμείς αυτά που νομίζουμε ότι είναι σωστά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν ακολουθήσεις την εποχή, η εποχή θα σε προσπεράσει. Και αυτό δεν θέλουμε να συμβεί σε κανέναν από εμάς, έτσι δεν είναι? Αναβήσει για το φινάλε μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας είχαμε τη ΔΕΗ που μας δίνει και κουπόνι 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Ferriscanner για να πάμε όπου θέλουμε και να βγούμε κερδισμένοι φέτος το καλοκαίρι. Το βρίσκουμε και αυτό το κουπόνι στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Δεν φεύγετε, έρχεται η Έλληνα Δημητράκη για τις ώρες της δουλειάς. Ό,τι πρέπει, η καλύτερη παρέα με τα καλύτερα τραγούδια και εμείς πάλι μαζί αύριο πρωί-πρωί με τη δροσιά στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Για ένα ακόμα ξύπνημα που ελπίζω να σας δίνει το θετικό πρόσημο στο υπόλοιπο της ημέρας. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
4: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μετά από το μικρό διάλειμμα κακοκαιρίας που είχαμε χτες, σήμερα μπορούμε να την πούμε με άλλη διάθεση. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Γιώργος Δεσίλας στη φροντίδα του ήχου μας.
14: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ταχεία από το 1988, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της Ελένης Βιτάλ και έχει διαγράψει τη δική του πορεία στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Καλημέρες, καλημέρες. Πώς τα πήγαμε χτες με τη βροχούλα? Καλό ήταν το διάλειμμα, αρκεί όμως, έτσι, προτιμούμε τον ήλιο τέτοια εποχή άλλωστε. Λοιπόν, 20 Μαΐου φτάσαμε και πάμε και στην επικαιρότητα εντός. Μυστήριο παραμένει η αιτία της χτεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, αν και μηνύματα τουλάχιστον που παίρνουμε μιλάνε ακόμα για την οσμή αυτή, πιο πολύ αυτή τη στιγμή στα δυτικά προάστια. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου χτες. Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια, επιτέλους. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών που αντιδρούν στις εξετάσεις PISA. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Για εκείνους που ποντάρουν εν λευκό στο συνέστημα. Εν λευκό λοιπόν, Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό αυτή την ώρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το Εγάλεο και από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο Ψυχικό και το Χαλάνδρι. Η Αθηνών στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδίτου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη.
1: Για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μια εκδρομή είναι ό,τι πρέπει. Και με τον ήλιο που βλέπω μπροστά μου, έτσι εδώ από το παράθυρο του στούντιο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει όμως στη μέση της εβδομάδας, δεν έχουμε παράπονο. Ήταν η εκδρομή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι της με την Ελένη Τσαλιγοπούλου για την ακρίβεια, το τραγούδι της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα, όχι εκδρομή, εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, που την Ουκρανία και Ιράν βασικά θέματα στη συνάντηση με τον ΣΥ. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Επιστροφή στα τραγούδια μας εμείς σε πολύ πολύ λίγο με τη Γιώτα Νέγκα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
7: Είμαι ο Μπί.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπως έτσι κλείνουν τα κεφάλαια των χαμένων προσδοκιών, έτσι, για να γλιτώνουμε και χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Δήμου, ό,τι μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό μας. Λοιπόν, ήλιος το πρωί, συννεφιά και μπόρες το μεσημέρι. Κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Η άνοιξη είναι η εποχή των γρήγορων καιρικών εναλλαγών. Και αυτό ακριβώς θα δούμε το επόμενο διάστημα, με τον καιρό να ακολουθεί ένα καθαρά ανοιξιάτικο ρυθμό και τη θερμοκρασία όμως να ανεβαίνει λίγο. Στην Αττική πάντως για σήμερα μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βρέξει πάλι λίγο. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας η αστάθεια θα επιμείνει και μάλιστα κατά τόπους θα έχει και πιο έντονο χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις, ενώ βεβαίως αυξημένη θα είναι και η κεραυνική δραστηριότητα. Η θερμοκρασία όμως, είπαμε, θα παραμείνει κοντά στις φυσιολογικές τιμές. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και αφού λοιπόν έχουμε καλύψει αυτά τα δύο και θα είμαστε εντάξει από θερμοκρασία και ανέμου, εντάξει, όλα είναι πιο υποφερτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Με την Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
4: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί. Φίστα, ουλθάν, ενέκεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πρωινό της Τετάρτης, όπως πάντα, με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με ταξίδι στο παρελθόν που σας έχω και γεγονότα σταθμούς, αλλά και το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

εκπληκτικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Είναι ένα από τα ωραιότερα που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το «Σ' ακολουθώ» κυκλοφόρησε το 1980 πρώτη φορά. Το 1982 όμως επανεκτελέστηκε από το Βασίλη Παπακοσταντίνου, που θεωρείται και η πιο γνωστή εκδοχή του τραγουδιού. Στη δεύτερη μας ώρα λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, και ας αρχίσει το ταξίδι μας. 20 Μαΐου και η μέρα είναι μια οδή στην ανθρώπινη επιμονή, την κομψότητα και την τέχνη του να ξεπερνά τα όρια με απαράμιλο στυλ. Τι σας έχω διαλέξει για σήμερα λοιπόν? Η ιστορία της ημέρας ξεκινά το 1498, όταν ο Βάσκο ντε Γκάμα φτάνει σαν σήμερα στην Ινδία. Δεν επρόκειτο απλώς για μια γεωγραφική επιτυχία, αλλά για την απόλυτη γαστρονομική διάσωση μιας Ευρώπης που αναζητούσε απεγνωσμένα λίγο περισσότερο γούστο και μπαχαρικά στην καθημερινότητά της. Για να μην χαθεί ξανά κανείς το δρόμο, το 1570 ο Αβραάμ Ορτέλιους σαν σήμερα εκδίδει τον πρώτο σύγχρονο Άτλαντα, μετατρέποντας τη χαρτογράφηση του άγνωστου σε μια υψηλή επιστημονική τέχνη. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1609, σαν σήμερα ο Ουίλιαμ Σέξπιρ παραδίδει στο κοινό τα σονέτα του. Εκεί που οι άλλοι έβλεπαν χαρτί και μελάνι, ο Σέξπιρ αποτύπωσε την πολυπλοκότητα του έρωτα και της ανθρώπινης φύσης με μια ποιητική κομψότητα που παραμένει αξεπέραστη. Και αν ο Σέξπιρ έντυσε τα συναισθήματά μας, το 1873 οι Λίβαϊ Στράους και Τζέικομπ Ντέιβις έντυσαν την καθημερινότητά μας. Πατεντάροντας ένα ανθεκτικό παντελόνι εργασίας από καραβόπανο, δημιούργησαν άθελά τους το πιο δημοκρατικό και ταυτόχρονα σικ ένδυμα όλων των εποχών, φυσικά το blue jean. Με την ίδια ακριβώς τόλμη και αδιαφορώντας για τις συμβάσεις της εποχής της, το 1932 η Αμέλια Έρχαρτ απογειώνεται για την πρώτο σόλο υπερατλαντική πτήση από γυναίκα πιλότο. Καταρρύπτοντας τα στερεότυπα στους εθέρες, απέδειξε ότι η πραγματική ελευθερία δεν γνωρίζει σύνορα. Από την υψηλή ποιήση μέχρι τις κορυφές των εθέρων, η 20 Μαΐου λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι η ιστορία γράφεται πάντα από εκείνους που τολμούν να κοιτάξουν λίγο πιο μακριά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον με Πάνο και Χάρη Κατσιμίχα σε μουσική και στίχους του Γιονύση Τσακνή. Η έμπνευση για τους στίχους του ήρθε όταν παρακολούθησε μια συζήτηση πολιτικών προσώπων σε ραδιοφωνικό σταθμό. Οι καλεσμένοι της εκπομπής μιλούσαν για το μέλλον που οραματίζονταν οι ίδιοι. Μια κατάσταση κωμικο-τραγική, όπως τη χαρακτήρισε κατά τον στιχουργό, λοιπόν, που δεν μπορούσε να υπάρξει. Κατόπιν μπήκε στο ασανσέρ όπου και σκέφτηκε τους πρώτους τέσσερις στίχους. Αυτό συνέβη το 1989. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε κάπου αλλού τώρα. Η δυστρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει και τους ογκολογικούς ασθενείς, με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, και που βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Διατροφικός σύμμαχος λοιπόν στη θεραπεία, το Fortimel Forticare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τώρα, μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε λοιπόν αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι καθαρός ο Κηφισός, πιο πυκνή ροή έχουμε μόνο στην κάθοδο και μόνο εκεί πέρα στο ύψος του Περιστερίου, σε αυτό το τμήμα. Η Κηφισίας επίσης πιο ήρεμα τα πράγματα, μόνο στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στο κέντρο μόνο στη Βασιλή Σοφία Σταδίου, Αμαλία Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Τμηματικά με πυκνή ροή και η Αλεξάνδρας, και επίσης καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Επίσης καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πόσο σε θέλω γράφτηκε μπροστά στη φωτιά σε μια παραλία του Βόλου. Ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος διάβασε τους στίχους και ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας άρχισε να γράφει τη μελωδία στην κιθάρα. Αργότερα ο Αντώνης Μιτζέλος έγραψε την εισαγωγή και κάποια άλλα μουσικά μέρη και έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Ένα από όσα μας έχει χαρίσει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όλα αυτά λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και της δεύτερης μας ώρας. Όχι, έχουμε και το παιχνίδι μας στη συνέχεια για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά πάμε στο διαγωνισμό μας γιατί σας έχω πολύ ωραίο δώρο. Το πρώτο άλμπουμ λοιπόν των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα γίνεται μουσικό βιβλίο μέσα από την πένα του Σπύρου Αραβανή. Ο Ελληνικός 93,2 εξασφάλισε για τους ακροατές του το βιβλίο του Σπύρου Αραβανή «Ζεστά ποτά». Το εμβληματικό αυτό άλμπουμ του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα ζωντανεύει ξανά 40 χρόνια μετά μέσα από ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία ενός δίσκου ο οποίος χαρακτηρίζει ως ορόσημο και άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Μια εποχή, μια διαδρομή που έχει αφήσει το σημάδι της στο πέρασμα του χρόνου. Εάν θέλετε κι εσείς να κάνετε δικό σας το βιβλίο, τότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας «Ζεστά ποτά», το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932 και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μελίνα Ασλανίδου.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
4: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2 και πάμε να παίξουμε τώρα, γιατί έφτασε η στιγμή για το τηλεφώνημά μας. Η στιγμή που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αλλά και θα κάνετε δικό σας, εάν απαντήσετε σωστά, το δώρο της ώρας.
2: Ελληνικός 93,2.
1: Απίστευτη, δεν σε πιστεύω. Η Στέλλα είσαι?
2: Η Στέλλα είμαι.
1: Στέλλα, δεν υπάρχει. Τόσα τηλεφωνήματα έχω κάνει. Αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει. Κέρδισες.
2: Α, ευχαριστώ.
1: Μπαίνεις αυτόματα για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Ναι. Και έχεις κερδίσει και μια δώρο επιταγή από τα Γκαλερί Ντεμποτέ. Για να ομορφύνεις ακόμα περισσότερο τη μέρα
2: σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πώς ήξερες ότι είμαστε εμείς?
2: Το υποπτεύτηκα. Ακούω βασικά, αλλά τώρα το έχω χαμηλά γιατί είμαι στην δουλειά και.
1: Είδες άγνωστο νούμερο και λες, μάλλον. Ναι. Θα το πω και ό,τι γίνει.
2: Θα το ρισκάρω και ό,τι γίνει. Θα γίνω ρεζίλη. Θα είμαι κομπλέ.
1: Είσαι υπέροχη. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ για όλα. Γεια.
1: Και εμείς. Γεια, γεια.
3: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
4: Καλημέρα Αναστασία.
5: Καλημέρα.
4: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
5: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
4: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
5: Κάτι υποπτεύομαι.
4: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
5: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
4: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
3: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Ελληνικός 93,2.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Λοιπόν, πάμε στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aidup. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Άλλη μία ώρα θα είμαστε μαζί και θα είναι η τρίτη και θα είναι γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε και σας έχω και διαγωνισμό και προσκλήσεις για υπέροχη συναυλία βεβαίως.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτή η ανθρώπινη ευάλωτη φύση μπροστά στο μεγάλο έρωτα πάντα. Από τις πολύ αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες του Αντώνη Βαρδί εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα, 13 λεπτά μετά τις 12, και πάμε και στον άλλο μας διαγωνισμό που σας έχω προσκλήσεις και είναι για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επιτυακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν οι φίλοι του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρητά Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική πορεία του Χρήστου Θηβαίου. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος λοιπόν γεμάτη συνέστημα που μας ενώνει ξανά, και αν δεν θέλετε να τη χάσετε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Θηβαίος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

Αυτό, αυτό το υπέροχο τραγούδι, τι γλυκό να σε αγαπούν. Το τραγούδι αυτό είναι μία από τις πιο σπάνιες και γλυκές συνεργασίες του κορυφαίου δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Γιώργου Ζαμπέτα με τη Χάρης Αλεξίου. Κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο 12 λαϊκά τραγούδια. Ο Ζαμπέτας, γνωστός για το πληθωρικό και συχνά ανατρεπτικό του στυλ, εμπιστεύτηκε τους γεμάτους τρυφερότητα στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και δημιούργησε ένα κομμάτι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο λαϊκό της εποχής. Είναι ένας ύμνος στην ασφάλεια και τη ζεστασιά του να νιώθεις ότι σε αγαπούν. Η σπουδαιότητά του κρύβεται στο πόσο ο Γιώργος Ζαμπέτας, ένας συνθέτης ταυτισμένος με το δυναμικό, έτσι με το μάγκικο και χιουμοριστικό μπουζούκι, απογυμνώνει τη μελωδία του από κάθε περιττό στοιχείο και παραδίδει έτσι έναν από τους πιο τρυφερούς, σχεδόν ψιθυριστούς ρυθμούς της καριέρας του, πάνω στους υπέροχα απλούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως χωρίς οπτική ίνα, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, είναι καθαρός ο Κηφισός αυτή την ώρα. Μόνο στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έχουμε πυκνή ροή. Η Κηφισίας με πυκνή ροή στην άνοδο στο Ψυχικό και το Χαλάνδρη. Με πυκνή ροή και η Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο όμως έχουμε αυξημένη κίνηση σε Βασιλή Σοφία Αμαλία Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Η θαλασσογραφία, το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1969 στον ιστορικό δίσκο Το Περιβόλι του Τρελού. Η συγκλονιστική λεπτομέρεια πίσω από τη δημιουργία του είναι ότι ο Σαββόπουλος άρχισε να το σκαρώνει στο μυαλό του το 1967 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ενώ βρισκόταν κρατούμενος και απομονωμένος στα κρατητήρια της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας. Μέσα σε εκείνο το σκοτεινό κελί, λοιπόν, ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να αποδράσει νοητικά. Έτσι δημιούργησε μια θαλασσογραφία ελευθερίας, η οποία παρά την απίστευτα σύντομη διάρκεια και τους μινιμαλιστικούς της στίχους, κατάφερε να γίνει ένας διαχρονικός ύμνος φυγής προς τα πέρα μέρη. Ελληνικός 93,2 εδώ στα όμορφα ταξίδια μας. Τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα μέσα από την εκπομπή μας τα Soundtracks του Ελληνικού μπορείτε να το απολαύσετε στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι του Ελληνικού, με το Διονύση Τσακνή, το Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Steve Tesser και special guest το Γιώργο Μαργαρίτη. Πραγματικά να το απολαύσετε, είναι γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις και ερμηνείες που πραγματικά αγγίζουν και μας συγκινούν. Και επίσης να σας πω ότι πάντα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό που χαρίζει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός, αλλά χαρίζει και καθημερινά μέσα από τις εκπομπές δώρα αξίας 50.000 ευρώ. Μπαίνετε στο ελληνικός 932.gr, στο site μας δηλαδή, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε και να σας ρωτήσουμε τι παίζει, και εκεί πρέπει βεβαίως να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικός 93,2. Να σας πω ότι η τρίτη κλήρωση για τα 1000 ευρώ θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Όρεις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr, στο site μας, και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Πάντα υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ, έχει έρθει η Σαπφό Ματσιόρη, έτσι παίρνει δυνάμεις τώρα, τρώει το κορίτσι για να βρεθεί στο μικρόφωνο για τις τρεις επόμενες ώρες και στην παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 από την Έλληνα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι ωραία συνάντηση και αυτή. Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου Ρόζ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν εκεί που πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Πράγμα απίθανο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε σύμμαχο τη μουσική. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ και θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε. Έρχεται και Αντώνης Ρέμος. Θα πρέπει.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Πουλάμε και πιξιλάξε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ό,τι αγαπάω είναι δικό σου και κλικερία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας η Κοσμοτέαν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, υπάρχει λύση. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί το Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να

0: κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης, 20 Μαΐου, μια μέρα σαν και αυτή. Το 1799 γεννιέται ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ονόρε ντε Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ έγραψε πως όλα φτάνουν στην ώρα τους για εκείνους που ξέρουν να περιμένουν. Έγραψε επίσης πως δεν υπάρχει αυτό που λένε μεγάλο ταλέντο χωρίς μεγάλη δύναμη θέλησης. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Θα μοιραστούμε μουσικές, τραγούδια και λόγια. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τις δύο πολύ σημαντικές κυρίες, την Ελεονόρα Ζουγανέλη και την Νατάσα Μποφίλιου, που θα μας τραγουδήσουν «Εγώ μιλώ για δύναμη».

0: Ωραίες ερμηνείες. Εγώ μιλώ για δύναμη. Νάντας Αμποφίλιο, ένα Ροζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χάρης Αλεξίου και Χρήστο Μάστο. Τώρα, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Και εκεί. Και εκεί!
8: Και εκεί! Σωστά! Βουλτά ενέργεια!
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
18: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.gr.
9: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
19: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ψάχνεις για αλλού. Εδώ είναι το ταξίδι. Φάτμα και Νίκος Πορτοκάλλογλου, ταξίδι. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φλομπέρα έγραψε πως τα ταξίδια μας κάνουν ταπεινούς. Συνειδητοποιούμε πόσο μικροσκοπικός είναι ο χώρος που καταλαμβάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε την Κλαυδία και Αστερωμάτα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γιάννης Κότσιρας και σασμός εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα στην Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: σένα. Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλοι είναι μπροστά και να τάσα από φίλοι με την αισιόδοξη ματιά του Μανώλη Φάμελου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τη χρειαζόμασταν αυτή την τονωτική ένεση. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, ακομπλεξάριστα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και σας το αφιερώνω. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
6: Λε και

0: καθέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Γαλάνη, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο, Ελένη μου. Μόλις κέρδισες ένα σετ περιποίηση Fresh Line και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να
0: σε φιλώ. Καλά. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Δεν έχει αρχή. Ξυπνά τόσο συναισθήματα. Το αγάπησε από την πρώτη ακρόαση. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Εξαιρετική διασκευή από τον Paper Cut. Τρυφερή η καθηλωτική ερμηνεία της Ροσαΐα, αλλά και η φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου που μεταφέρει όλη τη δύναμη του διαχρονικού αυτού τραγουδιού σε μουσική δική του και στίχους του Βαγγέλη Κούφα. Δεν έχει αρχή. Η Ροσαΐα και Σταύρος Ξαρχάκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφόματσι όρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ελένη Δήμου και Δεν Με Νοιάζει.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Τρεις εργένικες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
19: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
18: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
19: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
20: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μεθυσμένη καρδιά και επιξηλάξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 13 λεπτά μετά τι 3. Σαπ φώμα τη χειρή στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικέ και τραγούδια και κάπου ανάμεσα λόγια. Θέλω να σα ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σα ευχαριστώ ειλικρινά. Όλα γενναιόδωρα και υπέροχα κάθε μέρα. Σα ευχαριστώ πολύ πολύ. Κοντά μα είναι και η Κοσμοτέ, το Box Delivery App. Τα σπάει. Τρώ, πίνει, ψωνίζει και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται? Δεν γίνεται. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Με την ψυχή στα χείλη μας τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος «Αναζητώ» στη Θεσσαλονίκη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες, από όλα μέσα και έξω. Συμβαίνει σε όλους, το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Τα κόκκινα, η Κατεχάκη, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έτσι, έτσι είναι οι σχέσεις και η Ρο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον δεύτερο διαγωνισμό μας. Δωρεπιταγή αξίας 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τη διεκδικήσετε γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεπιταγή και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 21-421-48-020. 1500 ευρώ δωρεπιταγή αξίας. Δωρεπιταγή αξίας 1500 ευρώ, το είπα, από την Κοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα λοιπόν Κοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επιφοληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Εγώ τώρα πρέπει όμως να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν θα βρεθούμε θα ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα και αυτή η νύχτα μένει. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Ελληνικό.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου,

0: Λαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με 2 παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
3: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

0: Το σημερινό μήνυμα της εκπομπής, ερωτευτείτε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφώμα της Χιώρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλώς σας βρήκα και σήμερα εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 στο δικό μας απόγευμα. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για έλατε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σήμερα ανυπομονούσα πολύ για αυτή, αυτή μας τη συνάντηση. Δεν ξέρω, είναι και ο καιρός. Έχει ένα υπέροχο ήλιο σήμερα και περίμενα πώς και πώς να έρθω εδώ στο μικρόφωνο να τα πούμε όπως κάθε μέρα. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και θέλω μια καλησπέρα και τους χαιρετισμούς μου σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε στους δρόμους της επιστροφής από τη δουλειά και σε εσάς όμως που έχετε ξεκινήσει ήδη για κάποια απογευματινή βάρδια. Τώρα κάποιοι άλλοι πιο τυχεροί σίγουρα θα μοιράζονται ένα απογευματινό καφέ με την παρέα τους και τους φίλους τους. Για όλους μαζί θα είμαστε, μαζί θα κάνουμε παρέα. Καλησπέρα σε όλους.

Ακούς Ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για έλατε να πάμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Να ξέρετε, όσοι φεύγετε από το αεροδρόμιο προς Αθήνα, εκεί στην Αττική Οδό, θα συναντήσετε έτσι ένα αρκετά δυνατό μποτιλιάρισμα μετά τα Σπάτα. Επίσης, κατεβαίνοντας το Γεβισό και στο ύψος της Κηφισιάς και εκεί στη Μεταμόρφωση και πιο χαμηλά, αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Καλύτερα λίγο τα πράγματα στην άνοδο με πυκνή ροή. Το λιμάνι του Πειραιά, η παραλιακή με πάρα πολύ κίνηση, ο Καρέας, η Λιουπόλεως σε κάποια σημεία επίσης, η Κηφισίας και η Μεσογείων το ίδιο. Και μποτιλιάρισμα έχουμε στη Βασιλείος Κωνσταντίνου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, στην Αρδιτού. Η Σταδίου αρκετή κίνηση, η Πειραιώς σε κάποια σημεία και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Το κέντρο γενικά θέλει υπομονή αυτή την ώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ιδιαίτερα τρυφερό το ατελείο από τον Παπαζό και τον Ακύλα που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ με τα μηνύματά σας και την όμορφη διάθεση που έχετε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Έχουμε φτάσει και στη μέση της εβδομάδας. Βοηθάει και ο καιρός για την ώρα και χθες είχαμε βροχούλες, οι οποίες λέει θα επιστρέψουν από αύριο και θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες και κάποιους ανέμους. Έτσι, για να προγραμματίσουμε μια χαρά το Σαββατοκύριακό μας όλοι. Όσοι έτσι προγραμματίζουμε και σκεφτόμαστε να πάμε μια εκδρομή ή μια βόλτα. Στη δικιά μας βόλτα, όπως είπα, εδώ ακούμε κάθε απόγευμα αγαπημένα τραγούδια. Κάνουμε αυτό το ταξίδι στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας μαζί με τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα και που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει και συνεχίζουμε να σιγοτραγουδάμε, σαν και αυτό που θα ακούσουμε μόλις επιστρέψουμε από τη Μελίνα Ασλανίδου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr. Όπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.

0: Μια εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καθρέφτης, η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
3: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
2: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
3: Κυνηγητό παραλίας.
2: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
3: Βαρελάκια στην άμμο.
2: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
3: Και είναι και διάβροχο.
2: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.

Και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει ήδη σε μια καλοκαιρινή διάθεση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έτσι, μήπως και εξορκίσουμε αυτό το πείσμα του Μάη με τις λίγο χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχούλες που μας έχει φέρει. Είσαι στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Και αν και εσείς έχετε μπει σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση και έχετε και μια διάθεση συγχρόνως για ανακαίνιση, για ανανέωση, θα έλεγα, όχι μόνο στον εαυτό σας ανανέωση, αλλά και στο σπίτι σας, έχουμε για εσάς μια δωρεοεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις, μάλιστα μέχρι 23 Μαΐου. Μπορείτε να βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν έως και 40% σε όλα τα έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας και στον εαυτό σας. Γιατί όχι. Ανανεώστε λοιπόν το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στην Gotsopoulos Home, που μπορείτε να βρείτε, να δείτε σε όλα τα καταστήματα, στο Μαρούσι, στο Παλαιό Φάλιρο ή να μπείτε και στο gotsopoulos.gr. Στην δωρεοεπιταγή τώρα που έχουμε για εσάς 1.500 ευρώ, να ξέρετε ότι μπορείτε πολύ εύκολα να τη διεκδικήσετε με ένα SMS στο 1969, γράφοντας ελληνικός, να αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεοεπιταγή, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι καλό να γνωρίζετε ότι η χρέωση ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει είναι 0,34 ευρώ και γραμμή παραπώνων 214-214-8020.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ακούτε πάντα Ελληνικό 93,2 και αν θέλετε να ξέρετε τι περιμένουμε να ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα, θα ακούσουμε και Γιώργο Νταλάρα και Άλκηση Πρωτοψάλτη και Ξύλινα Σπαθιά. Μείνετε εδώ.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις εργένικες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
9: Ναι, κάποια προτίμηση.
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus, μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus, μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Όπου κι αν είστε, μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2, μαζί μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος στο δρόμο τρέχει και είναι σαν να σας κάνω εικόνα αυτό το απόγευμα της Τετάρτης έξω εδώ στους δρόμους της πόλης. Και αυτό που μας πιάνει όλους κάτι τέτοιες ώρες με τέτοιο καιρό και τέτοιο ήλιο είναι να θέλουμε να αποδράσουμε μακριά από τις πόλεις της ασφάλτου, όπως ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ από τα ξύλινα σπαθιά. Εκεί που ακούσαμε για πρώτη φορά το λιωμένο παγωτό που μοιραστήκαμε και τώρα εδώ στη συχνότητα του ελληνικού 93,2. Στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας να ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια και να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με τα τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Και έχω για σας σήμερα και προσκλήσεις για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Για το ελληνικό στηρίζει τις νέες φωνές και εκεί ακομπλεξάριστα μπορούμε όλοι μαζί να ακούσουμε τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Ενώνουν τις φωνές στα δύο αυτά παιδιά σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού. Ξαναλέω, Παρασκευή 5 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του ελληνικού. Θα γράψετε Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Για τη συνέχεια, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους. Με τις φωνές της Άλκης Πρωτοψάλτη και του Αντώνη Ρέμου, το υπέροχο «Σ' αγαπώ».

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

25 λεπτά μετά τις 5 στον Ελληνικό 1.3.2 και στους δρόμους της Αθήνας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πνευματικά και στα δύο ρεύματα πυκνή ροή ο Κηφισός. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Πιο πολύ κίνηση θα συναντήσετε αν κατέβετε στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης στον Καρέα, στην Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά. Μποτιλιαρισμένη η παραλιακή από την Κλειφάδα μέχρι τον Άλιμο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κορφές Περίδης και Ζηλεύει Νύχτα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ αυτό το απόγευμα μοιραζόμαστε και πάλι στιγμές και τραγούδια. Και θέλω να σας πω ότι θα σας αφήσω για λίγο, γιατί πρέπει να κάνω και το τηλέφωνο της ημέρας. Θα τηλεφωνήσω σε λίγο σε κάποια ή κάποιον από εσάς και θα ρωτήσω τι παίζει. Αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2. Τίποτα άλλο. Αμέσως θα κερδίσετε το δώρο της ημέρας, ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ που μοιράζει καθημερινά ο Ελληνικός. Και βέβαια θα μπείτε και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Για αυτό το μήνα η κλήρωση θα γίνει, για να ξέρετε, την 3η 2 Ιουνίου, 7 με 10 το πρωί, από την εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Λοιπόν, φεύγω για το τηλέφωνο της ημέρας. Αν σας πω, αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μην περιμένετε βέβαια τηλέφωνο. Γι' αυτό μπείτε στο Ελληνικός 93,2.gr. Να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και από εκεί και πέρα περιμένετε το τηλέφωνο μας. Λοιπόν, φεύγω για το τηλέφωνο και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα.

0: για να ακούσουμε μαζί και Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί!
15: Και εκεί!
16: Houston, we have an ATM.
13: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παίζει Ελληνικός 93,2 και ήρθε η ώρα να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς. Η ερώτηση που θα σας κάνω είναι τι παίζει, όπως ξέρετε, και αυτό που πρέπει να απαντήσετε για να είστε σωστοί είναι Ελληνικός 93,2. Έτσι θα κερδίσετε και το δώρο της ημέρας και θα μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Καλησπέρα, Σωτηρία.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Νταλάρα, παίζει Κότσιρα, παίζει Κερέμο. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Έτσι, μπράβο, Σωτηρία μου. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γι' αυτό έχεις κερδίσει και το δώρο της ημέρας, ένα κόσμημα από τα Ζεράρ. Και βέβαια θα μπεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid card από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς να είσαι καλά. Γεια σου, Σωτηρία.
1: Γεια σας.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Λοιπόν, πάμε στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Σε λίγο το ρολόι θα δείχνει 6 και θα έχουμε ακόμα μία ώρα μαζί μας να αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ποιος δεν το έχει τραγουδήσει αυτό το καλοκαιράκι των Φατμέ και του Νίκου Πορτοκάλουγλου. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1986 και τώρα μόλις το ακούσαμε με τους Φατμέ και όλους τους φίλους τους. Αναγνωρίσιμες πολλές οι φωνές σε ένα τόσο υπέροχο καλοκαιρινό και όχι μόνο τραγούδι. Είσαι στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα και πάμε τώρα σε κάτι πολύ πολύ δικό μας που είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό και χαιρόμαστε και που αρέσει πολύ και σε εσάς. Μιλάω για το νέο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού, αυτό που είναι ήδη στο κανάλι μας στο YouTube και είναι αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μιλάω για ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες και προσωπικές ιστορίες, αλλά και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Εκεί και φίλοι του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όλοι μια παρέα και τραγουδούν και θυμούνται. Ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τεσέρ και βέβαια και ο Γιώργος Μαργαρίτης. Αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το κάνετε τώρα, να μπείτε στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και να απολαύσετε αυτό το soundtrack αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα και θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι εδώ. Τραγουδά, εδώ και εμείς και μοιραζόμαστε και αυτό το τραγούδι.

Η Ιουλία Καραπατάκη για τα κούνια για καρφιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και λίγο πριν βγούμε στους δρόμους της πόλης. Θέλω να πω σε όλους όσοι κινείστε και ανεβαίνετε το Κηφισό ότι εκεί στο ύψος Λυκόβουρσης νωρίτερα είχαμε και μια καραμπόλα 7 οχημάτων. Ευτυχώς δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες, πάλι καλά. Και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο ύψος της εξόδου του Κηφισού προς τη Λυκόβουρση. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, αποκαθίσταται κανονικά η κυκλοφορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον Κηφισό στην άνοδο αρκετή πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει. Η Μεσογείο, η Κατεχάκη, το κέντρο της πόλης σε αρκετά μποτιλιαρίσματα αυτή την ώρα. Ο Καρέας, η Παραλιακή στον Άλυμο, η Βάρης Κοροπίου, η Λιουπόλεως με κίνηση αρκετή, το λιμάνι του Πειραιά. Σε κάποια σημεία θα συναντήσετε κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Ήταν η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Σταύρος Σιόλα στα Διόδια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός που χαρίζει σε εσάς μία δωρεοπιταγή αξίας 1.500 ευρώ. Η μέρα της κλήρωσης πλησιάζει. Εδώ το απόγευμα της Παρασκευής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει αυτή τη δωρεοπιταγή των 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα καταστήματα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις για τα έπιπλά τους που φτάνουν έως και 40%, ώστε να ανανεωθείτε και να ανακαινήσετε το σπίτι σας, να δώσετε νέο καλοκαιρινό αέρα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Να σας θυμίσω ότι τα καταστήματα Gotsopoulos Home βρίσκονται στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο, αλλά μπορείτε να δείτε και όλες τις συλλογές επίπλων στο gotsopoulos.gr. Στείλτε ένα SMS τώρα στο 1969, γράφετε ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεοπιταγή, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία σας, για να μπείτε στην κλήρωση για αυτή τη δωρεοπιταγή των 1.500 ευρώ. Να ξέρετε ότι η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε και ακούμε μαζί Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ελληνικός 93,2.gr.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: Ελληνοφρένια.gr.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και έτσι λίγο πριν τις 6 φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα από τις 4 το απόγευμα μοιραστήκαμε στιγμές και τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 3,2. Στην παρέα ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Όχι, όχι, δεν ξέχασα τη λέξη της ημέρας από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης. Σήμερα έχω για σας τη θέληση. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, σίγουρα μέχρι τις 10 θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Για την παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού θα είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Jumbo idea. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Παντού ακούμε ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Γιώργος Δημητριάδης.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: έγραψες, αγάπη, να θυμίζεις ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Pixlax εδώ στον ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι για εκείνους.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Στοίχη Γιούλα Γεωργίου, μουσική Αντώνης Βαρδής, ο Αντώνης Ρέμος και η Μαρινέλα με το Έτσι Ξαφνικά, ένα τραγούδι από το 1998 και από τον δίσκο του Αντώνη Ρέμου «Καιρός να πάμε παρακάτω». Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online, 69 84 932 932, το κινητό μας, γιατί οπωσδήποτε θα το χρειαστείτε και σήμερα. Και συνέχεια στον αέρα μας με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε μια εκδρομή.

Ανάγκη ιστορία και ιστορία σιωπή. Ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη Ρόζα στον Ελληνικό 93,2 και το ξέρετε πια, αυτές τις μέρες έχουμε στην παρέα μας τα έπιπλα Gotsopoulos Home, που αυτές τις μέρες και μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να επωφεληθείτε από εκπτώσεις που ξεκινούν από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα, για να ανανεώσετε τους χώρους σας και να τους δώσετε άλλον αέρα. Μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα μέτρα σας για να είναι εναρμονισμένα με τις δικές σας ανάγκες και με τους δικούς σας χώρους. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε και στα δύο φυσικά καταστήματα της Gotsopoulos Home, ένα στο Μαρούσι και ένα στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά και στο site gotsopoulos.gr. Και φυσικά η εταιρεία προσφέρει και μία δωροεπιταγή σε έναν ή μία τυχερή από εσάς 1.500 ευρώ. Την κλήρωση θα την κάνει ο Διονύσης Καστόρας αυτή την Παρασκευή 22 του μηνός στην εκπομπή του. Αλλά μέχρι τότε, για τις συμμετοχές σας, όχι μέσω Viber, SMS θέλω να στείλετε, γράφοντας ελληνικός κενό, την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωροεπιταγή, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας, και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, ενώ η γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και από τον Δημήτρη Μητροπάνο στον Γιάννη Κότσιρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Αχ,

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Είναι το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με την Δήμητρα Γαλάνη. Μη φύγει κανείς.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο

0: βγάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,

0: memory foam με πούπουλα, βαμβάκι, μετάξι, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάνι στηρτζούμε καμέ, η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Με αυτό το τραγούδι θα πούμε χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνους που έχουν γενέθλια σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από την Ελένη Δήμου και από έναν σπουδαίο δίσκο της από το Προσωπικά του 1988. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε είναι σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή και τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Πανός φυσικά. Ήταν η Ελένη Δήμου στον αέρα μας, έρχεται η Νατάσα Αμποφίλιου με ένα τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, το Μέτρημα.

0: Ένα αριστουργηματικό τραγούδι από τις χαρακτηριστικότερες γυναικείες ελληνικές φωνές, από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, από τη Βίκη Μοσχολιού στον ελληνικό 93,2. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Συνθέτης ο Απόστολος Καλδάρας, στιχουργός ο Χρήστος Αργυρόπουλος. Με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 8, πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 για άλλες ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Η Άλκης της Πρωτοψάλτη με την ευαίσθητη καρδούλα μας μίλησε για τις εφημέρες αγάπες εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σας ενημερώνω για ακόμα μία φορά πως το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 βρίσκεται ήδη διαθέσιμο και μπορείτε να το δείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Το soundtrack αφιερωμένο στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλα Σπάχου και του Στίβ Τεζέρ και φυσικά special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Είναι ήδη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και μπορείτε να το απολαύσετε. Αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με δύο ψέματα και αμέσως μετά από τον Αντώνη Ρέμο ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το πόσο σε θέλω.

Δημήτρης Μητροπάνος με τις θάλασσες στον Ελληνικό 93,2 και όλοι μαζί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ πλησιάζουν οι μέρες. Στο θέατρο Βράχων θα βρεθούμε με Λίνα Μερκούρη για τα 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου λοιπόν ο Χρήστος Θηβαίος θα συναντηθεί στη σκηνή με τα φιλαράκια του, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντονοπούλου, και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στην δισκογραφική του πορεία των 30 χρόνων. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές, που έγιναν αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ξαναενώσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω από αυτές σήμερα. Κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια.

0: τηλέφωνο.
1: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
1: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 και είναι η ώρα να ενοχλήσουμε κάποιον για τον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Κάποια ή κάποιον που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός932.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Χρυσούλα, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χρυσούλα, παίζει Σκουλά, παίζει Θηβαίο, παίζει και Τερζή. Τι παίζει?
1: Παίζει Ελληνικό 93,2.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω κι εγώ, Χρυσούλα. Έχεις κερδίσει τρεις τίτλους βιβλίων του Έρμαν Έσε από τις εκδόσεις Διόπτρα και τη συμμετοχή σου για τη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου 3η 2 Ιουνίου, 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του, για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιός 1.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Καλό βράδυ.

0: Από τις 9 το βράδυ, περίπου αυτή την ώρα λοιπόν, αλλά εμείς έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Ήταν η Τζένι Βάνου που ολοκλήρωσε τη δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και στο ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας, ο Μανώλης Λιδάκης με ένα τραγούδι του Κώστα Λιβάδα.
1: Ελληνικός 93,2.

Τετάρτη 20 Μαΐου, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το πορτοφόλι μας, είτε το ψηφιακό στο κινητό μας, είτε στη φυσική του μορφή. Το Εθνικό Μουσείο λοιπόν Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ανοίγοντας τις πόρτες του αύριο το πρωί, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, προσκαλώντας μας να περιηγηθούμε στις μόνιμες αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις του με ελεύθερη είσοδο. Η βόλτα καταλήγει στην εντυπωσιακή ταράτσα του μουσείου για ένα κοκτέιλ πάρτι, όπου θα απολαύσουμε τη συγκλονιστική θέα 360 μοιρών της πόλης μαζί με την επίσης συγκλονιστική μουσική του Ιταλού μέτρου του ηλεκτρονικού ήχου Glass Coffee. Αύριο λοιπόν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ελληνικός 93,2 και η Νατάσα Θεοδωρίδου στον αέρα μας με τον δικό της παράδεισο, αν υπάρχει.

Λέγεται ότι ενώ το τραγούδι μιλάει για ένα κορίτσι, ο Τσιτσάνης χρησιμοποίησε αυτή την αλληγορία για να ξεπεράσει τους φραγμούς της λογοκρισίας, ώστε να μιλήσει για την Ελλάδα εκείνης της εποχής, δηλαδή του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούν τη δόλια καρδιά, την απόγνωση και τη θλίψη, κορίτσι ξένος ανίσκιος πλανιέται μονάχος στη γη. Ήταν η Μάμπαλντι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Ακρογιαλιές Δειλινά, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εσείς είστε εναλλακτικά δικτυωμένοι στο ελληνικός92.gr. Μην ξεχάσετε να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού «Τι παίζει», γιατί συνεχίζεται σε όλον αυτόν τον μήνα, σε κάθε μέρα, όλες τις εβδομάδες και σε όλες τις εκπομπές. Οπότε, αν κάποια στιγμή εμείς οι ίδιοι σας καλέσουμε και σας ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς θα πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Έτσι αυτομάτως κερδίζετε στη στιγμή ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε και στην κλήρωση στις αρχές του Ιούνιου, που θα κάνει στις αρχές του Ιούνιου ο Δημήτρης Μιλιόγλου, για μία προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Χαρούλα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν έχω εσένα ή αλλιώς όταν είμαστε μαζί. Σταμάτης Κερονάκης, Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Μητροπάνος με το «Όταν έχω εσένα» στον Ελληνικό 93,2. Για τη συντροφικότητα θα σας μιλήσω κι εγώ, ή ακόμα καλύτερα θα μας τα πει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του «Καθρέφτης». Γράφει στο βιβλίο: «Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Όλα σε σένα τα βρήκα. Ο Γιάννης Πλούταρχος στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Αλέξη Σέρκου από το ομότιτλο άλμπουμ του Γιάννη Πλούταρχου που κυκλοφόρησε το 2005. Και τώρα θα περάσουμε στην εκδοχή ενός τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα που είχε πρώτο τραγούδι η Ρίτα Σακελαρίου. Θα το ακούσουμε από την Ιουλία Καραπατάκη, ζωντανά από την Τεχνόπολη. Σώσε με.

0: Ο Ζακ Ιακωβίδης υπογράφει τη μουσική, ο Πυθαγόρας στους στίχους και η Τζένι Βάνου, η μοναδική Τζένι Βάνου, κλείνει την απόψινή μας εκπομπή με μια τελευταία χάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδικα μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ποτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: πίσω.
1: Παίζει κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει κερέμο.
2: Έλα να με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καπρέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Πάσος 93,2. Παίζει Κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
1: Παίζει νέγκα.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Μια χαμένη Κυριακή. Τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει και ρέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.